0: Everybody in the house, clap your hands now. Σμήναν που το μάθει γιου, το τόρφο. Είναι
1: για σύνδεση και την πίκα.